κιτσούρι ο από! Καφού κακαπία καλά ο εικονέι! Να του γάει τεχνό ακόμη δουλει! Τσούλο μου μαλαί μου αμμαράι! Βάει κατατάει δουλει! Έι μοιο τεχνό ακόμη δουλει! Πάει μάρι ρε κυβλάει ο κόμπτο! Επάω μου μαγατά αφήνει! Καπαχακά τεχνό ακόμη δουλει! Πάει μάρι ρε κυβλάει ο κόμπτο! Έι τα κουβαρική δουλει! Κουίνι μα βάει χωνόι τεπό! Κουίνι, ο τεμά κόλνουι! Πάει μάρι ρε κύρουμα κοιάκουε! Τάτα ουε χουίτα γινέι! Τένα κουτάω! Τένα κουτάω χούρι! Τένα τάτα ουκοτώ!